ανοίγουμε να τα γελά. Εμείς άλλα πελά. Να μαμίδα εννείς άλλου ντορε βαϊαλά. Άλλο μπάγα τσελεγά ουντί